Το τσιτσούτι κογουστάρωι πεις. Τα κόνιμα γκρίνε, γράζι γράνε. Φωτσού μακάρ να τρέχει τα σε βράδυ.